ξέρει την Twin Podcasts και τη θες. Τα ούτε κλαίρ, ή το ε, ή καλά πλευρχή, ε. Το στήμα ξέρει την Twin Podcasts και τη θες.